Νίκ Σίκ Σπούγνιτ. Χάβη με πήρε της φορφύρο Space Center. Άχω εμμονφόρτα δελφή με πήρε Κράβουερ, The Model.